Θεθάρα φαθάδας. Τερνάζανε στους μελφύμφτες και σώσουν βούδου στον διπλητά εν Σπάνιεν, εν Μπαρσελόνα. Φερνάνε θεθάρα φαθάρος και με τμπρίγκαλοι συνάμεν αν η φαθάρα σε θεθάρος εις βαραγκούτε μάν, ευαρακάν τερορίς. Νάν. Δόχ, Φερνάνε θεθάρα φαθάρος αδά εν προβλήμ. Εστάνταν αυτά να μισούν πάρακα πλάτσα φύλλα αυτομοπίλ. Dieser Automobil gehörten die Toreros von der ganzen Stadt. Und Fernando Cesataros löste dieses Problem auf seine Weise. Und das ist die Geschichte von Fernando Cesataros in Barcelona, erschossen 1955.